Σουχπούντζακα, τούκουι καϊ πάτσαπι, η μάζα τη εσκακουνάμι το κουρίγκα, ότι ντιού παγμονάι τα ρουζακουναζάμι, ουνιέ παχκαουσάνγκα νίγμι. Κουναμπούντζα μίζει ρουνακουνατάκα, άμα κάτι τσίχτσου, τσάι παγζανίκα, ιο ημάν τα πάτσα μου σου γερίσπα, μου σου καουσέι τα καουσέιτσι, τσα να μη τα ητα διού μου να σκασίνα, αζί τα ρουζάσπα, πάει τα κουσιτσίσπα, ήμα παντά τα μανα ρουζάσπα καουσέι το κουνγίτσι, Ρωμάνο 12. Σουγνίς καμιτίαν, νιούκο οκούμαν, νιούκο χαουάμαν. Καί κανείς ανήγμι, καμπαχ κουέρπο πι, μανα κασπακά, καμπαχούμα πι ημά τα τσουρασκάμι και πατάκα καγμάντα ζουξίγκα. Ήμα μάνα αζικούνα ζάουαν μόιον τσίσκα καουσα κουχπικά, μάνα αζικούνα μη ζουξίγκα. Ποτίν ημά πις αζικούνα ζάουαν μόιον τσίσκα καουσα κπικά, αζικούνα μη ζουξίγκα. Καμπαχούμα πι μουσουγιάνγκα παχκά, πουντζάντα διος ρεμάσκα σιμικουνάτα τάρπουι. Διος κακαντακά, οκουμάντα καντζαμάνι μουσουγιατσίγκα. Πάει μη κάμπαχ μου νεκόνα τάκα μου σου γιατσίγκα, σύναζατα, μη σαν κάπαχ κα ποδέρ τα μητσαρίγκη. Μου αν σκακούνα παχ τσαουφιμάντα Χεσούς τα καουσάτσι, Διος παγε σπίριτου μη κανκούνα πι καουσάκον. Μου αν σκακούνα παχ τσαουφιμάντα, Κρίστο Χεσούς τα καουσάτσι, πάει Διος ατάγμι, κανκούνα πι καουσάκο. Πάει παγε σπίριτου αν κανκούνα παχ ουάνιου χαϊτσετά πι καουσάτσιγκα. Τσαϊτού κι μαντάκα ουάουκι πανικούνα, νιουκάντσι καουσιτάκα, πάει μανκούνα ταχ μη κάντσι. Νιαμάνα αίτσα πάχτα ρουράσπα καούσα να τσουκάντσι, κίκιν αίτσα μουνάσκα σίνα καούσα κουσπακά, ουάνιουγγι τσίγμι, άστα ουάνπις, διος παγεσπίριτο αν το κουσπα, αίτσα μουνα εικονάτα ουάνιουτσίσπακά, καούσανγγι τσίγμι. Διος παγεσπίριτο πουσάτσον σάκιχ κουναζάμι, διος παχουαουακούνα τάχκα, Ρωμάνος 8, 11 μάντα 14 κάμα. Καϊκουνάμι μαϊσούμα γουίζα εικόνα, τσίκα καούσα υπήκα, ήμα τεντασιόν τα τσάρι τσίμπα πορακούγγι, ήμα μάκανα κουιτα τσάρι μανα κασπακά. Είμα ζακίτα τσάρι τσίμπα πορακούγγι, χουτσα ίζα για σπίριτο παχ ποδέρ μη κάμπα γοκούπι. Χεσούς τα ουάνιους κακούνα παχ τσαουβιμάντα χαταρίτσι, χουτσα ίζα για σπίριτο ζατάγμι, και κιν κρίχ καχπίκα κάνουα. Κούνας κακούνα τάπης, είμα σύνα καούσα νάπη μη σαν κάπαχ μινιστής καφουερσά τάπης κον κάπαχ. Καί σπίριτο ζατατάγμι, νιουκαν τσιγμάν κακούσκα, αιτσά παχ ζουραϊκούνα τα ουάνιου τσίτσουν. Καί σπίριτο τάμι νιουκαν τσιγμάν κακούσκα, παϊμάντα ουιζακούνα κάτσουν. Διος μιγκάς κατά παχτα τσίτσουν, συνάπης, τούκοι καί πίκα, σουγρουραί τα τσαρις κατάμι για τσανακάγγι, καζάρι πίκα, χουτσαίζα γι σπίριτο τάμι ο γιανακάγγι, κοτιν κάτιχ πίκα, καζούνα μικάγγι, κάντα χουτσαίζα γι σπίριτο, ημάτα ρουράτσουν καίαχ πίκα. Κουνανκά, σουγ προπόσιτο τάμι τσαρίγγι, πούξε να πάμπα πίκα, τούκοι μίσα να κουβριχκουνάμι κασπανκούνα, σύνα κασπάπης, μίσα σκαμάν τα χαπίνα τάκα, μαϊχάν πις μισέγζα χαπίνα κασκατάκα. Μανάτσου για τσαγκίτσι, τσαϊμάντα κανκουνάπης, χαπινγκάπαχ μισενάκουχ συναζάτα καουσαϊτσι, μισενάκουνγκάπαχ αζιτσίρι κουνάκα, μισενάτα αρκαϊπαχτακά, τουκουίτα μισάκιν, τσιγκαρίγζα κορώνατα χαπίνα κασπάπης, τσάσνα αζιτσίρι σπάμι μισενάκουνκόνα, νιουκαντσιχκάριν, μανατσιγκάρι κορώνατα χαπινγκαπάγμι, μισενάκουχ σίνα καουσακόντσι, νιουκάπης μαϊμαντσαϊάνα κασκάτα μάνα γιάτσαξινάκα, μάνα κασπακουνίτσου, νιουκα μακανακουσπακά. Βέλα ζαπίκα μάνα ουαχτακουνίτσου, άστα ουάνπις, νιουκα κίκιν αϊσατάμι μακαξίνα καζουτσίνι, σουχτακουνάμα ουίζας καχύπακα, νιουκάρι τσιγκαρίσα ζαταγμάρι, πιεμέρα δε Κορίντιος 9, 24 μάντα 27 κάμα. Κρίκα σπάκα, μη σαγκαπάγ μη κασπακόγγι, η μασίνα μη καϊκάουσι παχκά, τούκουι η μακουνάτα ρουράντσι, τούκουι η μάζα τσαρισκά τα μάνα τσουρασπακά, η μάτα μάνα μη σαζόντσο, κρίκα ουσέι παχ παχτανάμι, Κριστουσίνα κάνα, Ιουιαρίνγκι, Κασπαχκά πρεμιώτα μισανμί. Ρίκου ξάκα, σουγάζι μισανακούιπι σουχτακουνάτα ρίκου σπαζάμι καρούιαν. Κρίστο τα κατίνα τάμι αγζάσπα γιορισκάνγι. Κουτιν κουνανκά, πάει μη ποδέρ τα κούσκα κατηράτσουν. Τα ιταλιούσκα νιούκαν τσιγμάνκα. Μαντζάνα γιουέι τα κούχ εσπίδιτου τα μάνα κουρκάτσου. Αστα ουάνπι, η ματάπη ρουζέι το κούχτα, χουιάχτα, κίκιντζάτε χαρκαρίχτα ρούζα γεσπίδιτου τα μικούρκα. Τσαϊμάντα, απούντσι χεσούστα ουίζανα τάπη. Πάει τα ουίζα κοσκαμάντα πρίζου τη άκου νιωκάμαντα πεις, άμα πιγκαριγγίτσου, άστα ουάμπεις, τα ιταδιούς ζακίτα άπαϊ το κουνάτα κοσκαουάνκα, κάμπεις άζι ουίζα ημαντάκα ζακίτα άπαϊζα, διούς μαρι νιούκαν τσιχτάκα, πάει πάγζα κάτσου αγζά σπακής πιτσίρκα, μάνα νιούκαν τσι είμα άζι τα ροζασκαμαντάτσο, τσασνάκα ροζάρκα, άστα ουάμπεις, πάει ζα τάγμι του κουί παγνιάουπα, τσάσνα ροζανάτα μουνασκά, τσαϊμαντάμι, μάνα χουί υπάχτα Κρίστου Χεσούς αμάντα χουί ασπάζα. Νιουκαντσίχτα κακισπιτσίρκα, Σεγούντα δε Τιμωτέο, 1,7 μάντα 9 κάμα. Χεσού Κρίστου παξου κατήχο κασπάκα, κούναν μη αρινίνα ώρας, συναζάτη μη σανακούιπη για εικόνα.

0: Τεχικά, πάει παξουδημάντα τα ιταδιούς βουζιάς κατάκα μάνα κρισπάκα, τα ιταδιούς τάκα, ζωζα τα μάρι ρόραν.
1: Μισιόν Τσάσκι ουγιατσίκα, σαν μάτσικ σημικούνα, αστάουανια τσάγκα πάκα, μισιόν Τσάσκι, @gmail.com μαγκίσκα, παγιζιά τα βουζιάς καμάντα.

0: Μικούνα.
1: Μα είπε τα κοτιτσίς κακονάτα μας κακούγγι. Καϊμούν το πήκα, το κουϊπάτσα μη, είμα κάτι χμουσούχ τα τσαριγκά παγνίσπα κατηρά κουνκούνα. Είμα πεις πουντζάν τα κασκάουαν, μάνα κασκάουαν. Τσασκίπαχ κασκάουαν, μάνα τσασκίπαχ κασκάουαν. Πουντζάν τα μασκάσπα κατηρά νακά, τσαϊκούιουαν γουανιούτσι το κόμμι. Του κουινιού καντσιχπίμι, είμα πεις μάνα ζωζασκάτα, συναζάταχ, μάνα το κουρίχτα τσαρίνα μούνε τίαν. Δαβίτ παχθάλμου πήκα, μάνταχ διούσκα σουγκουμάντα κρυπάγζα, σύντσι σύντσι κάχτα, συναζάταχ, κασκάτα ρούρχ καχταπίσμι γουίζαν. Σάλμου 119, 137 μάντα 144 κάμακα κασναμινίν. Μάνταχ διούσα, κίκινκα κασκάτα ρούρχ μικάνγι, κίκιν μάντας κακονάπης, είμα μάνα πάντα μάρι. Είμα σύνα καουσανάτα για τσατσίτσουν κίκιν κοσκακονάκα, είμα μάνα πάντατσου. Κασκάτα για τσάτσι ξημικονάμι. Νιώκατα φινιά κουνάκα, και κύμπα ξημικονά τα μάρι κουνγαρίσκα κούνα. Τσάι μαρι νιώκακα, γουανιουρίσπα το κουρίνι, και κύμπα ξημικονάκα, του κουιμάντα γιάζει τσόια μάρι. Τσάι μαντάμι, και κύμπα τα ρούρα νιώκακα κουιάνι. Νιώκακα ουτσίζα μικάνι, σοχτα κούνα φινιά σκαμικάνι, τσάσνα κασπάπη, και κύμπα μαντά σκακονατάκα, μανάτα κουνγαρίρκανίτσου. Και κύμπα κασκάτα ρορανάκα, ουινιέιτα μάνα σοχτα γιαγκάτσου. Κίκιν μαντάς κακά, μάνα ζωζάμι. Η μάτα μάνα ρούρει το κουίπαξα και κοναμάρι νιουκατάκα χαπίρκα. Ας τα ουάμπης, κίκιν μαντάς κακονάκα, νιούκα κοσί κοναμάρι. Η μασίνα καουσανάτα κίκιν για τσατσίς κακονάκα, ουινιέι τα μάνα σουχτεριανγκάτσου. Ήντεν δίτσι βαϊάρι, καουσά σαζάμι. Διούσκα μανάτα σουχτεριανσου, πάει παχ ζημάς κασίμι κονάπης, μανάτα σουχτεριανσου, πάει παχ άρι νης κακοναπίκα, κρίτου κοντζίγμι. Παϊκα νιουκάντσιγ μανιάσκα κουνάτα ούιαχ κασκατάκα, κρίτο κονσίγμι. Παϊκα νιουκάντσιγ σωτήτα ρικούσπα κάιαχ κασκατάκα, κρίτο κονσίγμι. Το κουίτα σουχκούτιν αζιτσιγκάπαχ.

0: πίκρης καμάντακα, νιουκάντζι γουανιούτα μισέιμι, σατανάς, ρουνακούνα, μανακασπακά, νιουκάντζι κίκινιου εικονάπης, διός παχτες τιμόνιουτα, Χεσούς καουίνι καουσέι παγνιάνκας καμάντα κιτσονάτα γιουιανγκακουνάμι, χωτσα ίζα και σπίριτο μη, μαϊχάντζα διός μάντα καρούπι καχκονατάκα, Χεσούζα παίμαν σαϊάτσι γνιάνκας κατάκα εν τυντίτσον αιουδάνγα. Τσάσνα ζάταχ, χωτσα ίζα και σπίριτο μη, μαϊχάντζα διός τα ρεξιχκονάκα, ima pis cascata, pa ipaximi pirecuchun ayudanga. Juez conapaj pisinami, axana tukunchi, dios niscaca manazuza cascata grinata, sukpunzami, kai asba picaspa manacaspaca, winye causaipi, jesusca maihan cascataca, yucanchi crisca tapuiwan chimbapurasun, sinazata, ima sina kai tapuita cotichiscami, tukuipi chikanganga. Primera de Juan 5:10 nin, maihampis dios pachurita crisca, Pai huillas katami shungupi wakichin. Dios ta mana krishka. Pai pachurimanta taita Dios huillas kataka mana krishpaka. Taita Dios taka. Zuzatamari roran.
1: Misión Chaski uyachika. Sambachik shimikuna. Ashtawanya changapaka. Misión Chaski @gmail.com mankishka. Pai yata huillas kamanta.